0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιέδε.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
6: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πα.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί,

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργοί αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
5: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Hit the beat and take it to the first now.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη,
2: μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Για λέγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη και σας καλημερίζουμε στο πρωινό Velvet της Παρασκευής 11 Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
7: Ωραία Παρασκευή.
6: Μόνο.
7: Ειδικά σήμερα, παιδιά. Συγκλονιστική.
6: Τα ακούω τα κορίτσια, πανηγυρίζουν. Α, επιτέλους, καφέδες, πρωινά.
7: Καλή αρχή, καλή σχολική χρονιά να πούμε σε όλα τα τζουτζούκια.
6: Έτσι, καλή σχολική χρονιά. Να πω εγώ όμως το κορίτσι μου χρόνια πολλά. Βεβαίως. Γιατί έχει τα γενέθλιά της σήμερα, το Κατερινάκι μου.
7: Χρόνια να πολλά, υπέρτατη, υπέροχη, να σε χαιρόμαστε με όλα τα καλά και πάντα υγεία.
6: Θα μας χαρείτε όπως πάντα μέχρι και τις 11. Πάμε να απολαύσουμε ABBA, Scorpions και Brainstorm για να ακούσουμε όταν επιστρέψουμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: τραγουδάρα από Brainstorm και Maybe εδώ στο πρωινό Velvet Παρασκευή σήμερα 11 του Σεπτέμβρη. Λέμε χρόνια πολλά στην Ευανθία που γιορτάζει.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Γιορτάζει και βαφτιστήρα μου, το ευάκι μου.
1: Χρόνια σου σήμερα πρέπει να γίνει κυκλικό κέρασμα.
0: Ναι, ναι, σήμερα είμαι. Και ο Εφρόσινος λέει το ερωτολόγιο.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Το 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, γονατά λέει και Φωκά στοιχείο και τη Λέσβο από τα στρατέματα που διέφυγαν από τη

0: Το 1954 φεύγει από τη ζωή η Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 1973 ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος του στρατηγού Πίνοσα.
1: Γιωμάτι,
0: δεν λες τίποτα. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Modern Talking, Cranberries. Είπα Cranberries. Και Ρόζαλιν.
1: Ρόζαλιν, να.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να επιστρέψουμε με αστρολογικές προβλέψεις.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Ρόζαλιν στο υπέροχο Σνάπ, εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Ωραία μέρα σήμερα αστρολογικά. Έχουμε νέα σελήνη στην Παρθένο.
0: Ωραία.
1: Αρχίζουν λίγο τα πράγματα σαν να τακτοποιούνται μέσα μας, σαν να συγυρίζονται όλα τα συναισθήματα και αποφάσεις. Είναι όλα λίγο σε μια σειρά. Και έρχονται στο προσκήνιο σκέψεις, συζητήσεις και γενικότερα οι αποφάσεις επηρεάζουν ουσιαστικά τη συνέχεια μας. Αναλυτικά για τους κρυούς, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας βρίσκονται στο επίκεντρο μέχρι και το τέλος του μήνα και θα έχετε περισσότερη άνεση στις συζητήσεις που κάνετε. Για τα ταυράκια, η εργασία, η υγεία και η οργάνωση της καθημερινότητάς σας περνούν σε πρώτο πλάνο, δίνοντάς σας την ευκαιρία να βάλετε σε τάξη όσα σας απασχολούν. Δίδυμακια, δημιουργικότητα, η διασκέδαση και ο έρωτας, η ανάγκη για ελευθερία έκφραση ενισχύονται σημαντικά αυτή την περίοδο. Για τους καρκίνους, το σπίτι, η οικογένεια και η προσωπική σας ζωή βρίσκονται στο επίκεντρο, κάνοντας την καθημερινότητά σας πιο γεμάτη μέχρι και το τέλος του μήνα. Η ονταράκια, η επικοινωνία, η μάθηση και οι καθημερινές σας δραστηριότητες αποκτούν μεγαλύτερη ταχύτητα και ζωντάνια. Για τους παρθένους, τα οικονομικά και οι πρακτικές σας υποθέσεις έρχονται στο προσκήνιο, στρέφοντας την προσοχή σας σε όσα μπορούν να σας προσφέρουν σταθερότητα και απτά χειροπιαστά αποτελέσματα. Ζυγή, η αυτοπεποίθηση και η πνευματική γρήγορση και η ευκολία στην επικοινωνία ενισχύονται σημαντικά. Σκορπιοί, η περίοδο σας καλεί να στραφείτε περισσότερο προς τον εσωτερικό σας κόσμο, να κάνετε έναν απολογισμό και να κλείσετε εκκρεμότητες. Τοξοτάκια, οι φίλοι, οι κοινωνικές επαφές και οι ομάδες σε οποίες συμμετέχετε μπορούν να σας προσφέρουν νέες ευκαιρίες. Εγώ και ρε, η καριέρα, η επαγγελματική σου εικόνα και η ανάγκη να αναδείξεις τις ικανότητες σου βρίσκονται στο επίκεντρο. Υδροχοάκια, η ανάγκη σου για γνώση, νέες εμπειρίες και διερεύνηση οριζόντων γίνεται πιο έντονη. Και κλείνω με τα ψαράκια, τα οικονομικά, οι κοινές υποχρεώσεις και οι βαθύτεροι δεσμοί σου βρίσκονται στο προσκήνιο.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε το ημίωρο μας.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής και σήμερα Παρασκευή 11 και αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το Team Little θα βρίσκεται στις ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ στην αποθήκη γάμα στο λιμάνι από τις 10 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα.
2: Για σένα λοιπόν που ψάχνεις μια δουλειά έτσι με σιγουριά και προοπτικές, μπορείς να πας μια βόλτα αγκαλιά με το βιογραφικό σου να βρεις το Team Little, κάνε τις ερωτήσεις σου για τις μόνιμες θέσεις και ποιος ξέρει μπορεί να φύγεις από το λιμάνι με μια νέα δουλειά.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet.

0: Ριάννα, στην τραγουδάρα Unfaithful. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εδώ είναι το πρωινό Velvet. Και τώρα λέμε στην περίπτωση που σα λείπει κάτι.
1: Βασικά δεδομένο είναι, γιατί σήμερα θα πάρουν τις λίστες, παιδιά.
0: Σωστό.
1: Σήμερα θα πάρουν τις λίστες, το τι χρειάζεται. Έτσι. Το μικράκι σας για την τάξη.
0: Χρειάζεται λοιπόν τα Mosaic Stores, όπου εκεί οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες. Τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες και όλα τα γούστα. Καλά, τετράδες απίστευτα, μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό, είδη γραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμη και την επιστροφή στο σχολείο πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
1: Ξεσπαθώστε, μην κρατήσετε τα συναισθήματά σας και τα όρια σας, γιατί στα Mosaic Stores οι τιμές είναι συγκλονιστικές. Τα αγαπάμε και τα επιλέγουμε. Θα τα βρούμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Στο ήξερε ότι τις ημέρες, να ξέρετε ότι σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και αύριο Σάββατο 12.
2: Γιατί ξεφυσάστηκε.
1: Κάτσε, θα πει για την κίνηση τώρα, θα κρυμπιστεί.
0: Όχι. Το μετρό 24ωρη λειτουργία.
1: Α, μη με σκάς.
0: Ναι,
1: ναι, επιτέλους ρε παιδιά.
0: Ωραίο είναι αυτό τώρα και σήμερα.
1: Επιτέλους με τόση συναυλία που έχει να παίξει.
0: Έχει να παίξει. Έχει
1: σήμερα η Μισκούμπρια.
0: Η Μισκούμπρια, αύριο Αντώνη Ρέμο. Και στην έκθεση, ποιο είναι στην έκθεση.
1: Και στην έκθεση δεν θυμάμαι ποιο είναι.
0: Ποιο κακομίρι θα είναι στην έκθεση. Ναι, ποιο κακομίρι θα είναι στην έκθεση.
1: Νομίζω Ριέλη.
0: Θα κάνει η Ρία στην έκθεση συναυλία.
1: Νομίζω.
0: Στα 150 μέτρα στην ευθεία από κάτω από
1: εκείνη την
0: ώρα. Θα είναι ο Ρέμος. Τι θα γίνει.
1: Δηλαδή, τι Dolby Surround την πόλη σήμερα και αύριο θα ακούσετε. Βγείτε στα μπαλκόνια όσοι δεν πάτε. Κάτι θα ακούσετε.
0: Ναι.
1: Κάποια νότα θα ξεφύγει.
0: Έτσι.

0: Και τραγουδάρα το Bad Boys Blue, I Totally Miss You, είναι εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω σήμερα γιατί το χασμουριτό είναι κολλητικό.
0: Α, είναι.
1: Είναι κολλητικό,
0: είναι,
1: παιδιά.
0: Παιδιά, είναι.
1: Και είναι εξαιρετικό δείγμα ότι κάποιος σε κοιτάζει εκείνη την ώρα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ότι χασμουριές, πατάς ένα χασμουριτό, αν χασμουριθεί κι αυτός, απ, εκείνος ο τσούτσος με κοιτούσε. Για δεκαετίες η επικρατούσα λαϊκή αντίληψη. Επικρατούσα, ναι, όντως. Mm-hmm. Υποστήριζε ότι το χασμουριτό είναι απλώς μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στην έλλειψη οξυγόνου ή στην κούραση.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, η σύγχρονη νευροεπιστήμη έρχεται και αποδεικνύει ότι το μεταδοτικό χασμουριτό δεν έχει καμία σχέση με τα επίπεδα οξυγόνου στον εγκέφαλο, αλλά αποτελεί μια βαθιά κοινωνική εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Όταν βλέπουμε ή ακόμα και όταν ακούμε κάποιον να χασμουριέται, ακούμε εννοεί αυτό το.
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλός μας ενεργοποιεί αυτόματα μια αλυσίδα αντιδράσεων. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι απλώς μια τυχαία σωματική αντανάκλαση, αλλά ένας εξελιγμένος μηχανισμός επικοινωνίας. Στην πραγματικότητα, η τάση μας να κολλάμε το χασμουριτό των άλλων αποκαλύπτει τον βαθμό στον οποίο είμαστε συντονισμένοι με τα συναισθήματα και τις καταστάσεις των γύρω μας.
0: Πω, το χασμουριτό όλα αυτά.
1: Φοβερό. Δεν έχω τρίχα να σηκωθεί. Η επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτή την αυτόματη μίμηση βρίσκεται σε μια ειδική ομάδα κυττάρων του εγκεφάλου που ονομάζονται κατοπτρικοί νευρώνες.
0: Πού πας και τα βρίσκεις τώρα.
1: Με βρίσκουν, Βασίλη, πάτε. Ναι. Και τα θέματα και οι άντρες. Οι νευρώνες αυτοί ενεργοποιούνται τόσο όταν εκτελούμε μια πράξη οι ίδιοι,
0: ναι,
1: όσο και όταν παρατηρούμε κάποιον άλλο να την εκτελεί. Δηλαδή ουσιαστικά αποτελούν το βιολογικό υπόβαθρο που μας επιτρέπει να καθρεφτίζουμε τις κινήσεις και τις εκφράσεις των συνανθρώπων μας. Μες. Είναι μια άτυπη απόδειξη ότι σε βλέπω,
0: σε, ναι,
1: παρακολουθώ.
0: Άκου τώρα,
1: γι' αυτό, άμα κάνει και ο άλλος τις κινήσεις που κάνεις εσύ την ώρα που μιλάς, σημαίνει ότι όντως παρακολουθεί τα λόγια σου.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Άκου τώρα, φοβερό, η επιστήμη τι σηκώθηκε πρωί-πρωί να μελετήσει.
0: Λοιπόν,
1: πίστευτο.
0: Εμείς συνεχίζουμε το πρωινό μας με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
10: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη που ανθίζουν και οι κερασιές ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα.
9: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
10: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
9: Α, λόγω της έκθεσης,
10: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
11: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
15: Αγάπη, δεν μπορώ.
14: Έλα, το έχουμε.
16: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
19: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, ακριβώς στις 8.
1: Καλημερούδια στον Αλέξανδρο, τη Γιώτα, τη Δέσποινα, τη Χριστίνα, την Έλενα, τον Παναγιώτη, την Κυριακή και την Αναστασία.
0: Για πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, αν μου επιτρέψει το Chrome.
1: Έλα ρε Chrome, τώρα πρωί. Έχει κίνηση, εντάξει. Έχει κίνηση.
0: Η αλήθεια είναι ότι η κίνηση είναι σχετικά καλή. Περίμενα χειρότερα πράγματα. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Εννοείται στην περιφερειακή ρέα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι και την Νεάπολη. Μετά βλέπω εκεί στις Οικές και εδώ στην Τριανδρία γίνεται ο κακός χαμός. Από την άλλη μεριά είναι καλύτερα τα πράγματα. Όπως επίσης καλή εικόνα βλέπω και στη Βασιλή Σόλγας και στον Κωνσταντίνο Καρμαλή. Λίγο φωτεινού σηματοδότε. Έχει κίνηση Τσιμισκή. Κάθος Μίκη Θεοδωράκη. Η γνωστή διασταύρωση Δεδροποτάμπου Αριστοτέλους Βενιζέλου δυτικά και Μαρίνο Αντίπα με Καρολί και Δημήτριο και το φανάρι στο Κορδελιό. Καλή εικόνα είναι η σχολή. Ακόμα, ναι. Καλά είμαστε, ναι. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, χαρακτηριστικά που έχουν όσοι εξακολουθούν να γράφουν τη λίστα του σούπερ μάρκετ σε χαρτί.
1: Δυστυχώς δεν είμαι.

0: Bon Jovi στο υπέροχο Runaway, τα πιο αδικημένα τραγούδια τους. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι τώρα ζουν και δεύτερη καριέρα. Γίνεται χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μπράβο, παιδιά. Γιάννη, μπράβο.
0: Γράφουνε, γίνεται πανικός. Πάντως, είναι σίγουρο ότι πανικός θα γίνει. Νομίζω θα σπάσει ρεκόρ ο Ντόνις Ρέμος.
1: Καλέ, θα βουλιάξει στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι. Αύριο, λοιπόν, Σάββατο στις 9 η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Ντόνι Ρέμου με ελεύθερη είσοδο.
1: Όλοι ραντεβού εκεί για να περάσουμε ξέχαστα, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να κλάψουμε, να στείλουμε μήνυμα σε πρώην. Δεν θα πει το μήνε. Σώμα μου γίνε. Γίνε φωνή μου, γίνε ψυχή μου. Ένα μήνυμα στον πρώην αξίζει. Εννοείται για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud είναι εδώ για να μας θυμίσει να μην ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας το energyoutloud.gr για να βλέπουμε και να είμαστε updated για τα μεγαλύτερα και καλύτερα events της χώρας και να διεκδικήσουμε μοναδικά δώρα.
0: Τι χαρακτηριστικά έχουν όσοι εξακολουθούν να γράφουν τη λίστα για τα ψώνια σε χαρτί?
1: Χρωματικοί άνθρωποι. Λοιπόν, ωραίο το χαρτί.
0: Επεξεργάζονται βαθύτερα, λέει, την πληροφορία. Η γραφή με το χέρι ενεργοποιεί διαφορετικά κέντρα του κεφάλου σε σχέση με την πληκτρολόγηση.
1: Ναι.
0: Ενισχύει την κατανόηση, τη μνήμη και τη σύλληψη ενιών.
1: Αλλιώς να γράφει σερβιέτα στο χαρτί και αλλιώς να το πληκτρολογήσει σημειώσει. Λογάδι. Γάλα. Ναι, μαρούλι. Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί σου μένει αλλιώς. Σερβιέτα.
1: Γιατί να πούμε. Μα παίρνω και σε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, αγαπάει, λέει, τις απτές και απλές απολαύσεις.
1: Η ομορφιά στα πιο απλά.
0: Η αίσθηση του στυλό, ο ήχος του χαρτιού, η ικανοποίηση όταν σβήνεις κατά τη λίστα.
1: Α, το γράφεις και με μολύβι.
0: Αυτό μου αρέσει και εμένα. Όχι που σβήνεις εκεί.
1: Ναι.
0: Δημιουργούν μικρές στιγμές γείωσης.
1: Ναι.
0: Εκτιμάς, λέει, την αυτονομία. Οι ψηφιακές λίστες, όσο έξυπνες και να είναι, συχνά περιορίζουν κατηγορίες, ειδοποιήσεις, προτάσεις αγορών. Αντίθετα, λέει, η χειρόγραφη λίστα είναι αποκλειστικά δική σου, είναι δικό σου χώρο.
1: Εμένα οι σημειώσεις μου δεν μου προτείνουν να πάρω, ας πούμε, σερβιέτες. Πρέπει να το θυμηθώ μόνη μου. Πού γράφετε στα κινητά σας τα ψώνια, δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, προστατεύεις τη συγκέντρωσή σου, επίσης πολύ ωραίο.
1: Διαφυσβήτητο.
0: Το κινητό είναι μια μηχανή διάσπαση, μπαίνεις να δεις μια λίστα και βρίσκεσαι μπροστά σε ολόκληρη καταιγίδα από ειδοποιήσεις. Έχεις μια υγιή λειτουργική νοσταλγία.
1: Ναι, είσαι, κάνεις και millennial.
0: Και είσαι, λέει, πιο οργανωμένο από όσο πιστεύεις. Η χειρόγραφη λίστα, λέει, απαιτεί επιλογή, προτεραιότητα, καθαρή εικόνα του τι χρειάζεται. Πολλοί, λέει, που το κάνουν δεν θεωρούν τον εαυτό τους οργανωμένο, κι όμως, λέει, αυτή η συνήθεια δίνει την τάση για δομή και καθαρότητα. Άκουτα.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Enrique Iglesias, Bailamos. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω για την αγαπημένη σε μερικούς dating εφαρμογή, το Bubble.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν ένα dating app που έδινε προβάδισμα στη γυναίκα.
0: Α.
1: Γιατί δεν μπορούσε να στείλει και να ματσάραμε δηλαδή και να αρέσαμε ένας τον άλλον. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να στείλει πρώτος μήνυμα ο άντρας.
0: Άκουρες,
1: μπορούσε μόνο η γυναίκα. Εκτός αν ο άντρας απαντούσε σε κάποιο από τα prompts. Δηλαδή κάποιες ερωτήσεις,
0: ναι,
1: που απαντούσε. Ξέρω εξαιρετικά πολλές λεπτομέρειες. Από αφηγήσεις.
0: Έξυπνη.
1: Ναι.
0: Έξυπνη επιλογή πάντως. Ναι. Των developers. Μπράβο.
1: Και κάνανε κάτι εξαιρετικά έξυπνο ανάμεσα σε Tinder, Hinge και Bubble.
0: Ναι.
1: Εμένα το Bubble ήταν το αγαπημένο μου. Καταρχάς έχει εξαιρετικό χρώμα.
0: Ναι.
1: Και λες, okay, άμα συγκλονιστικά μου αρέσει, θα στείλω εγώ πρώτη.
0: Ναι.
1: Θα το κάνω εγώ το βήμα.
0: Mm-hmm.
1: Το αλλάζουν αυτό.
0: Oh.
1: Μετά από μια δεκαετία και πάνω, όπου το σύνθημα ήταν Make the first move, κάνε την πρώτη κίνηση,
0: ναι,
1: και χαρακτήριζε την ταυτότητα του Bubble, πλέον η απόφαση αυτή έχει αλλάξει. Δηλαδή, ασχέτως φίλου, μπορείς να στείλεις πρώτος μήνυμα.
0: Γιατί δεν στέλναν τα κορίτσια, τι έγινε?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και μια κοινωνική συνθήκη που επιβαρύνει τα αγόρια σε αυτό το πράγμα.
0: Mm.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι 30. και κάθε φορά που μπαίνω σε μια διαδικασία να πω, έλα μωρέ, θα στείλω, θα επιλέξω το φαγητό μου.
0: Ναι.
1: Είμαι γυναίκα φεμινισμού,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλω, δεν μπορώ.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, κάντε ή κάντε. Ένα πράγμα σας έχει μείνει να το κάνετε, κάντε το. Να στείλετε πρώτη μήνυμα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: η μπάρα.
0: Την πρώτη
1: είναι,
0: κίνηση.
1: Ναι, η μπάρα είναι εξαιρετικά χαμηλά. Πηδήξτε την, για το Θεό. Την μπάρα. Την μπάρα. Δηλαδή, άμα κάνουμε και αυτό. Να βάλω και 2-3 τέτοια και δεν θέλω, δηλαδή φτάνει. Λίγο κάποια ψίχουλα ρομαντισμού, ας τα διατηρήσουμε.
0: Την μπάρα είναι εξαιρετικά χαμηλά.
1: Ναι, επιδείξε την. Τι αλλάζει στο Bubble, δωρικά, γρήγορα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρώτο μήνυμα από όλα τα φύλλα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Είτε είσαι ανήρ, είτε είσαι γυνή, στέλνεις.
0: Okay.
1: Περισσότερος χρόνος, γιατί το Bubble είχε το εξαιρετικό. Άμα σου έστελνε ο άλλος και δεν απαντούσες για 24 ώρες,
0: ναι,
1: σβηνόταν η
0: συνομία. Τι ωραίο, ρε, ωραίο όλο αυτό.
1: Σου λέω, το αγαπημένο μου ήταν.
0: Να πάρε γυναίκα.
1: Τρελά περιστατικά από εκεί. Άστο, ιστορίες ολόκληρες. Πλέον δεν είναι 24 ώρες, είναι 72. Προστασία, λέει, από φτηνά μηνύματα.
0: Mm.
1: Αν κάποιος προσπαθήσει να στείλει μια μονολεκτική πρόχειρη ατάκα, π.χ. Οκ, ναι, γεια. Η εφαρμογή τον προτρέπει να γράψει κάτι πιο προσεγμένο.
0: Τι το προτρέπει, να τον σβήσει.
1: Πριν το στείλει.
0: Μέσως.
1: Του τύπου, Νίκο, μπορείς καλύτερα και από γεια, αγόρι μου, κάνε κάτι.
0: Ναι.
1: Και κλείδωμα τσάτ. Η συνομιλία ξεκινάει επίσημα και ανοίγει πλήρως μόνο και μόνο όταν ο παραλήπτης απαντήσει στο αρχικό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Αν δεν απαντήσει, δεν ανοίγει η συνομιλία.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Άμα δεν έχει νόημα.
0: Νομίζω ότι κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα είδαν αυτοί, πώς τα λένε εκεί τα νούμερα,
1: ναι,
0: και τα νομίζω ότι κάνουν λάθος.
1: Βγάλετε το πρώτο, να στέλνει μόνο η γυναίκα. Βγάλετε το.
0: Καλά.
1: Τα υπόλοιπα κρατήστε. Το πρώτο βγάλετε το.
0: Καλά, εμείς κρατάμε την μπάρα τώρα που είναι χαμηλά και το άλλο το θέμα.
1: Εξαιρετικά, επιδαπέδια. Ισόγεια είναι η μπάρα. Η μπάρα είναι ισόγεια. Στο ισόγειο είναι. Μη σας πω, είναι η μη υπόγειο μεθέα. Η μη υπόγειο μεθέα είναι η μπάρα. Είναι εκεί κάτω. Έχω ακούσει φίλοι μου να λένε, αλλά έχει δύο πόδια. Γεϊ! Τον θέλουμε. Δύο χέρια, γεϊ! Δέκα δάχτυλα, ναι, ναι. Έλας, παρακαλώ, εντάξει. Κουραστικό, κουραστικό.
0: Να πάω διαφημίσεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Η ώρα είναι 8:30.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
13: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
12: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και αν θέλεις να φέρεις το Oktoberfest στο σπίτι σου, πηγαίνεις στα Lidl και βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για το τραπέζι σου. Λουκάνικα, λευκά λουκάνικα, μπέργκερ με αλαντικά, σαλάμι και λαχταριστά σνακ για να ετοιμάσεις μια γιορτή γεμάτη νοστιμιές και να τη μοιραστείς με τους φίλους σου.
2: Παιδιά, η Γερμανία έρχεται σπίτι μας και γεμίζει το τραπέζι με τέτοιες λιχουδιές. Δεν χρειάζεται και πολλά για να νιώσετε ότι η βραδιά θα γίνει συγκλονιστική, παρά μια βόλτα στα Lidl.

ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. 22. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Hozier Too Sweet εδώ στο πρωινό Velvet. Τώρα είναι γλυκιά, είναι ασύγκριτη η γεύση που φέρνει η μπαρίλα. Το πες το μπαρίλα σε αυτή τη ΔΕΘ μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου στο Booth 26.
1: Μέχρι και τις 13. Σε πήρε χαρά και το λες, το θέλω παραπάνω.
0: Αχ, το θέλω, Ελίθα, γιατί το δοκίμασα.
1: Είναι συγκλονιστικό, ρε παιδιά. Είναι συγκλονιστικό. Δοκιμάστε κι εσείς δωρεάν πέστο bites με τη μοναδική κρεμόδι πέστο alla genovese mm-hmm. της μπαρίλα και ζήστε την απόλυτη ιταλική εμπειρία γεύσης 5 με 13 του Σεπτέμβρη στο Booth 26 στη ΔΕΘ.
0: Εγώ συγκλονίστηκα και από το πόσες διαφορετικές γεύσεις είχε.
1: Ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, συγκλονίζω όμως και με το τρέιλερ, γιατί μου αρέσει εμένα η συγκεκριμένη εκπομπή από ψέματα. Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ, το καινούριο.
2: Αν δεν έρθει ο κάγκουρας που έχει στο μυαλό σου,
3: αν είναι καλός άνθρωπος και έχει καλή ψυχή και είναι ευγενικός και με ρεσπεκτάρει και εμένα και...
2: Σε ρεσπεκτάρει.
3: Ναι, respect. Το respect είναι πάνω απ' όλα.
4: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα.
0: First dates, μιλάμε, ναι.
1: Δηλαδή τώρα...
0: Respectάρει, τι
1: ωραίο. Πες με σέβεται, είναι τόσο δύσκολο στη δικιά σου κεφαλική λειτουργία.
0: Δεν ξέρω, εγώ εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το first dates.
1: Δεν αντέχω αυτή την παρακμή και την τρασίλα.
0: Και ειδικά το Λούμπερ μετά που παίρνει και τα κάνει βιλιάκια.
1: Δεν τα αντέχω, δεν μπορώ.

0: Και τραγουδάρα από το τρί, What About Now, είναι εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Ωραίες ατάκες έχω βρει εκφράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Για να χωρίζετε χωρίς δράματα.
0: Ωραίο.
1: Να χωρίζετε ωραία.
0: Άντε να ακούσουμε.
1: Κυμπάρικα. Λοιπόν, είτε είσαι αγόρι είτε είσαι κορίτσι.
0: Είναι unisex.
1: Είναι δύσκολο για μένα να το πω, αλλά δεν πιστεύω ότι ταιριάζουμε μακροπρόθεσμα. Σε νοιάζουμε και δεν θέλω να πληγωθούμε περισσότερο αργότερα. Εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Δεν σε θέλω, δεν μου κάνεις. Στο νούμερο 2.
0: Σκληρό λίγο.
1: Ναι. Στο νούμερο 2. Νιώθω ότι έχουμε απομακρυνθεί και υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ μας. Δεν είναι ότι φταίει κάποιος, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και έτσι. Mm. Πρόσεξε εδώ. Αφήνεις περιθώρια. Οφείλω να σε διορθώσω. Αφήνεις περιθώριο στον άλλο να σου πει: ωραία, έλα να το δουλέψουμε και να φύγει η απόσταση μεταξύ μας. Mm. Πες κάτι πιο βαρύ. Ότι και ξέρεις κάτι, δεν έχω διάθεση να το δουλέψω. Πες κάτι τέτοιο.
0: Μπράβο.
1: Αισθάνομαι ότι εξελισσόμαστε με δύο σίγμα σε διαφορετικές κατευθύνσεις και θέλουμε διαφορετικά πράγματα. Δεν είμαστε πια στην ίδια σελίδα. Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό.
0: Okay.
1: Ο χρόνος που περάσαμε μαζί ήταν πολύ ξεχωριστός για μένα. Άντε βρε Λούλη. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται να εστιάσω στον εαυτό. Σου αξίζει κάποιος που είναι 100% και δεν μπορώ να είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος. Πες, είμαι ανίκανος. Άκου τώρα πώς θα σε διορθώσω τώρα. Είμαι ανίκανος να διαχειριστώ τον ίδιο μου τον εαυτό. Γιατί όταν ήμουν μικρός η μαμά μου δεν με βίζαξε. Μου έδωσε κατευθείαν ξένο. Και δεν έχω επαφή. Ωραία. Σε δύο, λοιπόν.
0: Αχ, Παναγία.
1: Δεν νιώθω ευτυχισμένος σε αυτή τη σχέση και δεν πιστεύω ότι μπορούμε να το αλλάξουμε. Εξαιρετικό.
0: Ωραίο, αυτό είναι ωραίο.
1: Δωρικό. Έτσι, με λεπτό. Αλήθεια.
0: Ναι, έτσι.
1: Συνειδητοποιήσω ότι χρειάζομαι κάτι διαφορετικό στη ζωή μου τώρα. Ήθελα πολύ να πετύχει αυτό γιατί πραγματικά σε νοιάζομαι, αλλά οφείλω να είμαι και ειλικρινής μαζί σου.
0: Και αυτό είναι ωραίο.
1: Μ' αρέσεις.
0: Και αυτό είναι ωραίο.
1: Θα σε χώριζα με μεγάλη χαρά. Σημαίνεις πολλά για μένα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε χωριστά. Εντάξει. Λίγο.
0: Αυτό το σημαίνει πολλά για μένα, άστα.
1: Ναι, φυσάω και το χυλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φυσάω και το γιαούρτι. Δηλαδή τώρα. Ναι. Και κλείνω με το. Το σκέφτηκα πολύ και θεωρώ ότι είναι καλύτερο και για τους δυο μας. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά νιώθω ότι είναι η σωστή. Πρόσεξε.
0: Αυτό
1: εδώ.
0: Το και για τους δυο μας. Μου την
1: ναι.
0: δίνει λίγο.
1: Κινδυνεύεις να κατηγορηθείς ότι δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι και για τους δύο. Σκέψου για σένα.
0: Σωστό.
1: Έλα, πες μου τον προβληματισμό σου και αν είναι μονόδρομος, πες το. Μην είσαι λούλης.
0: Mm-hmm.
1: Πες μου. Δεν θέλω. Δεν ψήνομαι να το προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Αλλά μην μου λες σκέφτηκες και για μένα γιατί θα φας κλωτσιά. Τόπα. Τόπα, τόπα.
0: Καλά έκανες.
1: Τόπα. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ωραίες κατά τα άλλα.
0: Θα πούμε κι άλλα. Μην φύγει κανείς. Διαφημίσεις.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
7: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
15: Τσεκ.
14: Α, και πλασαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
16: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
17: Σχολεία, Μουστάκας.
16: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 5,82 και με Lidl Plus, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο, 4 λίτρα, 18,29 και με Lidl Plus, 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 4 λίτρα, 5,85 και με Lidl Plus, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
17: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
20: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. Δύο λεπτά μετά τις 9.
21: Καλημερούδια στο Μενέλαο, τη Μαρία, το Στέλιο, τη Μέρη, τον Αλέξανδρο, τον Χρήστο, τον Αντώνη, τη Δέσποινα και τον Νίκο.
20: Πάμε στην κίνηση περιφερειακή. Ρεύμα δυτικά προς ανατολικά από το ύψος του νοσοκομείου μέχρι την έξοδο Γενάπολη. Είμαστε στα κόκκινα. Μετά όμως είμαστε πάρα πολύ καλά. Μέχρι λίγο εδώ στην Τριανδρία, όπου έχουμε κάποια προβλήματα, κάποιε κοκκινήλε. Από την απέναντι μεριά κινείται πολύ καλά το ρεύμα και μπράβο του. Έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμέλη κλασικά τώρα φωτεινού σηματοδότε. Καλή εικόνα όμως έχουμε και για τη Βασίλη. Και κεντρικά η Τσιμισκή λίγο πιο φορτωμένη σε σχέση με την Εγνατία που κινείται αρκετά καλά. Ενώ δυτικά οι γνωστές καθυστερήσεις και διασταυρώσεις. Οπότε βλέπω και Καρολή και Δημητρίου πια σε μεγάλο κομμάτι της πια. Έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση εκεί στον Εύωσμο και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό εκεί στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, διαβάζω τον τίτλο όπως έχει. Η τέχνη του να μην νοιάζεσαι υπερβολικά. Ναι, 10 τρόποι να προστατεύσεις την ψυχική σου ηρεμία.
21: Εξαιρετικό.
20: Νομίζω ότι είσαι μέσα σε όλα.
21: Εξαιρετικό.
20: Να ξέρεις.

0: μυαλό σου, όχι τις ανασφάλειές σου. Ο κόσμος είναι φτιαγμένος για να προκαλεί σύγκριση, λέει.
1: Εξαιρετικό.
0: Η ηρεμία σου εξαρτάται από το τι επιτρέπεις να μπαίνει στο μυαλό σου.
1: Εξαιρετικό.
0: Αποδέξω ότι η σιωπή είναι ισχυρότερη από τις εξηγήσεις. Επίσης, πολύ ωραία.
1: Πολύ δύσκολο είναι αυτό. Πρέπει να πω πριν φύγω. Ναι, δεν γίνεται.
0: Νούμερο 5. Σταμάτα να ταυτίζεις την καλοσύνη με την αυτοθυσία.
1: Ναι, ρε παιδιά, τη ζώα που είμαστε. Τη ζώα, βέβαια.
0: Στο νούμερο 6, άφησε τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, λέει, το υπερβολικό άγχος μεταμφιέζεται συχνά σε νιάξιμο.
1: Πού να το αφήσω.
0: Σκέφτεσαι υπερβολικά, σχεδιάζεις αιμονικά, προσπαθείς να προβλέψεις κάθε λεπτομέρεια. Η μη προσκόλληση, λέει, βασική είναι του βουδισμού, δεν σημαίνει αδιαφορία. Σημαίνει ότι κάνεις το καλύτερο που μπορείς και αφήνεις τα υπόλοιπα χωρίς αιμονή.
1: Σε ποιον να το αφήσω?
0: Άφησε
1: σε άλλον.
0: Στην άκρη. Ξέρω
1: και ποιος θα τα πάρει.
0: Είναι και αυτό
1: δεν αντέχω εγώ. Δεν μπορώ.
0: Πάμε λίγο στα πιο. Στο νούμερο 7, διάλεξε μάχες με σύνεση.
1: Choose your battles.
0: Yes. Ναι. Ακριβώς. Νούμερο 8, μην εσωτερικεύεις το χάος των άλλων.
1: Αχ, αυτό σας, το κάνω. Έχω full ενσυναίσθηση. Εγώ πληγώνομαι αν τον άλλο είναι βλαμμένο. Ναι.
0: Στο νούμερο 9, προστάτευσε τη μοναξιά σου σαν ιερό χώρο.
1: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό. Και κλείνουμε με το ξαναόρισε στο νούμερο 10, τι σημαίνει νοιάζομαι.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι. Μην νομίζουν ότι σε όλα πρέπει να λες ναι για να νοιάζεσαι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αχα.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σουρε Αδαλαΐδα, φωτιά.
1: Είναι
0: φωτιά άτιμη, και λαύρα.
1: Είναι η άτιμη, άστα να πάνε. Πάμε για ζώδια.
0: Πάμε, νέα σελήνη σήμερα, 11 του μήνα. Mm-hmm. Στη Γλυκόπιο την Παρθένο μπαίνουν, δηλαδή δεν είναι ότι εξαφανίζεται διαμαγεία στο χάος, απλά μπαίνει σε μια τάξη, σε μια αλφαδιά.
1: Μάλιστα.
0: Έρχονται στο προσκήνιο σκέψεις, ζητήσεις και αποφάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Πιο αναλυτικά για τους κρύους, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας βρίσκονται στο επίκεντρο και μέχρι το τέλος του μήνα θα έχετε περισσότερη άνεση στις συζητήσεις. Τα βράκια, η εργασία και η υγεία και η οργάνωση της καθημερινότητας περνούν σε πρώτο πλάνο. Για τους διδύμους, η δημιουργικότητα, η διασκέδαση, ο έρωτας και η ανάγκη σου για ελευθερία και έκφραση ενισχύονται σημαντικά αυτή την περίοδο. Καρκινάκια, το σπίτι, η οικογένεια και η προσωπική σας ζωή βρίσκονται στο επίκεντρο και κάνουν την καθημερινότητα σας έτσι πιο γεμάτη. Λιονταράκια, η επικοινωνία, η μάθηση και οι καθημερινές δραστηριότητες αποκτούν μεγαλύτερη ταχύτητα και ζωντάνια. Για τους Παρθένους, τα οικονομικά και οι πρακτικές σας υποθέσεις έρχονται στο προσκήνιο και στρέφουν την προσοχή σας σε όσα μπορούν να σας προσφέρουν σταθερότητα. Ζυγή, η αυτοπεποίθησή σας, η πνευματική εγρήγορση και ευκολία στην επικοινωνία ενισχύονται σημαντικά. Σκορπιουδάκια, η περίοδος σας καλεί να στραφείτε περισσότερο προς τον εαυτό σας και να κάνετε έτσι έναν απολογισμό κλείνοντας εκκρεμότητες. Για τους τοξότες, οι φίλοι, οι κοινωνικές επαφές και ομάδες στις οποίες συμμετέχετε μπορούν να σας προσφέρουν νέες ευκαιρίες και να μειώσουν έτσι λίγο την πίεση που νιώθετε, αν νιώθετε. Εγώ και ρε, η καριέρα, η επαγγελματική σου εικόνα και η ανάγκη να αναδείξεις τις ικανότητες σου βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή την περίοδο. Υδροχοάκια, η ανάγκη σας για γνώση, νέες εμπειρίες και διεύρυνση οριζόντων γίνεται πολύ πιο έντονη. Και κλείνω με τα ψαράκια μας. Τέλος, τα οικονομικά, οι κοινές υποχρεώσεις και οι βαθύτεροι δεσμοί σας βρίσκονται στο προσκήνιο και σας κάνουν πιο παρατηρητικούς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος.

0: ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
10: Ώρα να δώσεις την απαραίτητη προσοχή στον κήπο σου. Γι' αυτό πηγαίνεις στα Lidl, εκεί που θα βρεις όλα τα απαραίτητα εργαλεία Parkside για κάθε δουλειά στον κήπο, από επαναφαρτιζόμενα ψαλίδια και κουρευτικά μέχρι φυσιτήρες, κλαδευτήρια και αλυσοπρίωνα.
11: Γενικά εργαλεία για να κλαδέψεις, να καθαρίσεις, να περιποιηθείς και να κάνεις τον κήπο σου όπως ακριβώς τον ωραίγεσαι. Και φέτος είναι και η χρονιά της Parkside, γιατί γιορτάζει 30 χρόνια γεμάτα εργαλεία και λύσεις για κάθε φιλόδοξο κηπουρό.

0: So easy, Olivia Dean, υπέροχη εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και εύκολα μπορείς να κερδίσεις δωρεπιταγή 500 ευρώ από την Greco Strom, έτσι στέλνοντας τώρα στον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968 γράφοντας τον αριθμό 500 κενό και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση που κληρώνουμε τη Δευτέρα, παιδιά, το πρώτο.
1: Του τιμή, 14 Σεπτεμβρίου.
0: Έτσι.
1: Νέα σεζόν σημαίνει και νέο ξεκίνημα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε πολύ καλύτερα. Καλωσορίζουμε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης.
0: Επισκεπτόμαστε βέβαια και ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτάμε την ποιότητα που μας αξίζει σε πολύ προσιτές τιμές. Μην ξεχνάτε, παιδιά, το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later. Κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική.
1: Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom μας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρούμε επίσης και σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
0: Άκου τώρα, δηλαδή σου λέει το σκεφτήκαν εκεί στο Sky. Οι άλλοι θα ξεκινήσουν πολύ αργότερα. Δεν ξεκινάμε εμείς τις μπλε ώρες, είναι νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου και του Κούλη Νικολάου.
1: Το έκανε καθόλου ψυχανάλυση ο Γεωργίου μετά τη γη της ελιάς πριν τις μπλε ώρες ή θα τους σκοτώσει πάλι όλους και εκεί?
0: Λοιπόν, χαίρομαι γιατί μου δίνεις ωραία πάσα. Για άκου λίγο.
2: Από την πρώτη στιγμή που σμίξαμε, ο φόβος με ακολουθούσε.
1: Αλίμονο αν δεν έχει φόβο.
3: Κλέχε!
2: Πώς μπορείς να κάνεις παρέα με αυτόν? Καθόλου δεν μ' αρέσει.
3: Και αυτός με νομίζει, δεν είναι κολλητός μου. Έναν καφέ που και που, κάνουμε
4: κοινή. Θα το πάρω το διαζύγιο.
5: Ξέχασέ το!
4: Θα σε πάει και θα σε σηκώσει.
2: Λίγα. Βρέθηκε προπονημένη.
3: Άγγελος Αντωνιάδης.
1: Ωραίο. Παιδιά, ο Γεωργίου.
0: Διπλό επεισόδιο.
1: Ναι, ζητάει βοήθεια. Θέλω να σας. Οι δικοί του άνθρωποι, οι κοντινοί του, γυναίκα και παιδί έχει. Λοιπόν, είναι μια κραυγή βοήθειας από τον Μπρούσκο και μετά. Δεν είναι, κάτι περνάει μέσα του.
0: Εντάξει, είναι και ο Λούλης, είναι και η ομάδα τώρα και κάτσε να δει.
1: Όχι Λούλης, Κούλης. Τον έκανε στον άνθρωπο.
0: Έλα μου, και η Ιβάνα Δημητρίου, μπράβο.
1: Ζητάει, αυτή και αν ζητάει. Αυτή όμως είναι και μια ανιψιά του Φόσκολου. Λες.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχει ένα σαράκι μέσα τη την
0: τρώει. Ναι.
1: Ο Γεωργίου που δίνει τις εγκρίσεις είναι σαν μια κραυγή βοήθειας. Μη με λέτε μετά, να δεν το παρατηρήσαμε, δεν το βλέπαμε, δεν το είπε κανείς. Εμείς πρώτοι στο πρωινό Velvet το αναφέρουμε. Όσοι είστε κοντινοί του. Πάτε βοηθήστε τον. Δηλαδή πάτε τον για ένα καφέ, κάτι.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Rolling Stones στην τραγουδάρα Miss You εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, συνήθειες που ενοχλούν τους έξυπνους ανθρώπους στην ρουτίνα τους, στην καθημερινότητά τους.
0: Μάλιστα.
1: Οι ατελείωτες ψιλοκουβέντες. Δεν γίνεται να είναι όλες οι συζητήσεις εξίσου ενδιαφέρουσες. Για αρκετούς ανθρώπους το ατελείωτο small talk, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, οι επαναλαμβανόμενες συζητήσεις μπορούν να γίνουν ιδιαίτερες κουραστικές. Λέει κόμμα το κουτσομπολιό. Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ειδικά αν είναι εξαιρετικό το κουτσομπολιό, είναι θεού δώρο. Εντάξει. Όλοι οι αλτρουιστές ανώτεροι.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά. Δεν κουτσομπολεύω.
0: Έρευνες εδώ πόσο καλό κάνει το κουτσομπολιό.
1: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, το να βρίσκονται σε δημόσιους χώρους ζήγκα στον κόσμο. Δεν έχω χειρότερο.
0: Δεν μπορείς.
1: Χάνω PR events το ζώων, επειδή αν είμαι μόνη μου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το. Ενώ φαίνομαι κοινωνική δροσοσταλίδα, δεν μπορώ να διαχειριστώ το alone time μέσα σε ανάμεσα σε πολιτικό.
0: Πάρει τη Σοφία που δεν θέλει να βγαίνει συνέχεια. Μα το κορίτσι θέλει να βγαίνει συνέχεια. Έξω τη πάρει τη Σοφία.
1: Τώρα θα το λες. Μα ακούει η Σοφία. Πλάκα κάνει. Μόνο content creators πάνε εκεί. Α, πόσο γέλιο. Λοιπόν. Και μετά από αυτό το τεράστιο κοινό που δεν υπόθηκε τίποτα, υπερβολικός ανταγωνισμός και χωρίς λόγο ανταγωνισμός.
0: Ναι.
1: Ε, τώρα τι, θα βγάλουμε να τις μετρήσουμε. Φτάνει, ρε φίλε. Ειδικά όταν λέμε παιδιά πάνω στην κουβέντα μια συζήτηση και λέω: έπαθα αυτό. Εγώ να δεις τι έπαθα. Θα σου δώσω κλωτσιά. Δεν με νοιάζει τι έπαθες. Πες το στην ώρα σου. Ωραία. Οι επιθετικοί άνθρωποι. Εντάξει. Αναλόγω. Όχι, ρε φίλε, άκουγε. Στέλνει μην. Ωρε φίλε. Βασιλή, θα την παίρνει τώρα τη Σοφία. Θα την παίρνει τώρα τη Σοφία.
0: Όχι, θα παίρνουμε την πρόσκληση που έχουν για σένα και θα πηγαίνουμε, θα την προσωπεύουμε εμείς.
1: Θα μου δίνετε μετά το πακέτο. Να πηγαίνει με τη Σοφία. Λοιπόν, οι πολλές ειδοποιήσεις στο κινητό τους, παιδιά, ναι. Βλέπω επιφάνεια εργασιών που η άλλη έχει 1784 αδιάβαστα email. Δηλαδή, γιατί δεν τα άνοιξε, βγάλτα. Γιατί κάθεται εκεί το κόκκινο το σηματάκι 1879.
0: Πώς μπορεί να διαχειρίζονται αυτό. Εγώ τρελαίνομαι.
1: Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Και η Άννεφ λόγου εντάξει.
0: Και ξέρεις τι πάμε, Mark all retire.
1: Ναι, φύγε από μπροστά.
0: Ναι.
1: Ωραία, άρα συνεχίζει τέλο. Μιλούσαν και δεν άκουσα καθαρά. Yay! Μπράβο! Σοφία, μπράβο στη δουλειά της Σοφίας.
0: Θα στο στείλω ηχητικό.
1: Ναι, μην χάσουμε, μην τη χάσουμε.
0: Διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Στη Varacons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varacons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
17: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
18: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
19: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Ένα λεπτό μετά τις 10, εδώ είμαστε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στη Δέσποινα, την Κατερίνα, τη Δήμητρα, την Κωνσταντίνα, το Θοδωρή, την Κατερίνα, την Όμπη, τη Μαρία και την Ελισάβετ.
0: 20 ευρώ δώρα επιταγή από τα κοσμήματα Λαβή που θα βρείτε σίγουρα κάποιο κοντά σας. Είναι Σαμπελόκηπους, Εύος, Μωρεόκαστρο, Ρετζίκη, Καλαμαριά, Κωνσταντινούπολης και... Έχουμε να πούμε ότι την επιταγή την εξαργυρώνεται στο κατάστημα της Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
1: Εξαιρετικές συλλογές, παιδιά, τα κοσμήματα Λαβή και για εμάς τις ίδιες και για δωράκια. Πολύ
0: σωστό,
1: ωραία λύση.
0: Έτσι, σωστό.
1: Στείλτε τη λέξη Λαβή κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 6931-968-968 και ο τυχερός ή η τυχερή θα ενημερωθούν με μήνυμα.
0: Όταν επιστρέψουμε, γράφεις μπερδεύοντας κεφαλαία με μικρά. Τι λέει η ψυχολογία για
1: σένα? Το κάνω αυτό.

0: τράβει στο υπέροχο Sing και θα μας τραγουδήσει, θα μας ταξιδέψει αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ ο Αντώνης Ρέμος, γιορτάζοντας τα 30 του χρόνια. Και η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία ένα υπερθέαμα, πραγματικό.
1: Παιδιά, πραγματικό υπερθέαμα, ελεύθερη είσοδος. Οπότε όλοι δίνουμε εκεί ραντεβού, γιατί για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud είναι πριν από εμάς για εμάς. Και στο energyoutloud.gr θα μπείτε για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα.
0: Αν γράφεις, μάλλον αν μπερδεύεις πιο σωστά, τα κεφαλαία με τα μικρά την ώρα που γράφεις, οι ψυχολόγοι έχουν να σου πούνε πολλά.
1: Ναι.
0: Γιατί το λες έτσι το ναι?
1: Από εδώ λέω και τι θα μου πούνε, γιατί εγώ το κάνω στο ημερολογιό μου. Το,
0: το κάνεις, ε?
1: Πώς φεύγει, μερικά γράμματα λέω, άντε, ωραίο είναι και κεφαλαίο.
0: Ο γραφολόγος Φεντερίκο Καρέλι αναφέρει ότι η εναλλαγή κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων μπορεί να συνδέεται με μια τάση αμφισβήτησης των κανόνων ή με την επιθυμία να ξεχωρίσει κανείς από το σύνολο.
1: Έχω.
0: Και αυτό το έχει. Mm. Άλλοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αντανακλά μια εσωτερική ανάγκη για προσοχή ή ακόμη και δυσκολίες στη συναισθηματική διαχείριση.
1: Έχω. Και τα δύο.
0: Ωστόσο,
1: συγκλονιστικά λέει. Πολύ.
0: Λοιπόν, στα social media λέει η εναλλαγή κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων χρησιμοποιείται συχνά για χιούμορ, ηρωνία ή για να δηλώσει ότι κάποιος ανήκει σε μια συγκεκριμένη διαδικτυακή κοινότητα.
1: Εντάξει, όχι στα social media, επειδή καταρχάς βαριέμαι. Κάψουλ, κόχι, κάψουλ, κάψουλ, κόχι, κάψουλ, κάψουλ, κόχι, λοιπόν, κάψουλ.
0: Κλείνουν λοιπόν πάντως οι γραφολόγοι λέγοντας ότι αυτό το στυλ γραφής δείχνει, ας πούμε, παράδειγμα κάτι ασυμβατικό και τη μοναδικότητα να θέλει να διαφοροποιηθεί κάποιος από το σύνολο.
1: Έχω.
0: Το έχεις, το έχεις.
1: Αλλά όχι στα social, στο ημερολόγιο, στο γραπτό, στο χαρτί. Έτσι.

And have we got news?

0: 92,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: ναι.
1: Που δεν έχει και ιδιαίτερη υπομονή με τα παιχνίδια και τις προδοσίες. Αν αισθανθεί ότι κάποιος σε κορόιδεψε ή σε εκμεταλλεύτηκε.
0: Τίποτα, σβήσιμο.
1: Γεια σου. Ναι. Γεια σου. Στο νούμερο 2 είναι ο Ταύρος.
0: Ο Ταύρος.
1: Δεν χάπατο. Αλλά άμα ξυπνήσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Ναι.
1: Και κλείνω. Εννοείται στο νούμερο 3. Μπορώ γιατί είναι στο νούμερο 3. Ο Σκορπιός, παιδιά.
0: Εσύ, αφού το έχεις το θέμα. Βάλ τον
1: πρώτο. Βάλ τον μπροστά του Σκορπιό. Λες και θα το μάθουν ότι τον έβαλες εσύ.
0: Σε ξέρουμε.
1: Ναι, η εμπιστοσύνη δεν είναι κάτι επιφανειακό για το Σκορπιό. Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεις τις πιο σημαντικές σχέσεις. Γι' αυτό και όταν κάποιος την προδώσει. Τελειώνει, παιδιά, το θέμα. Δεν χρειάζεται τεράστιο
0: σκηνικό. Θέμα.
1: Ναι, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει θέμα καν.
0: Τελειώνουν όλα.
1: Ναι. Λίγοι άνθρωποι και καλοί. Και να σας πω και κάτι, ένα μυστικό για το Σκορπιό. Δεν θέλουμε μόνο αλήθεια. Δεν μας νοιάζει να μου πεις, να σε ρωτήσω πού ήσουν και να μου πεις ήμουν με το Βασίλη για μπύρες. Δεν θέλω. Θέλω διαφάνεια. Θέλω πριν σε ρωτήσω και πριν σε ψάξω να μου πεις θα πάω με τον Βασίλη για μπύρες.
0: Μάλιστα.
1: Εξαιρετικό.
0: Θα τα ανακοινώνεις.
1: Ναι, εξαιρετικό.
0: Παιδιά,
1: και πολύ σωστή η λίστα.
0: Δίνει δωρεάν πληροφορίες τώρα, τζάμπα.
1: Εσείς που σας φτιάχνω τη ζωή, άλλοι σας χρεώνουν 50 και 70 ευρώ συν ΦΠΑ. Και εγώ τζάμπα σε ένα όν.
0: Γι' αυτό όταν σας τηλεφωνήσουν να πείτε ότι ακούω πρωινό Velvet.
1: Γιατί μου κάνει την καθημερινότητα καλύτερη.
0: Έτσι. Λοιπόν, διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Σειρά. Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Helexpo.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
3: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: The best hits ever. 96.8.
6: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Και γιατί πρέπει να πας στα Mosaic Stores? Γιατί, παιδιά, η τιμή μετράει. Βρίσκεις τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, απίθανα σχέδια και χρώματα. Και το σημαντικότερο, όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Γι' αυτό λοιπόν τα αγαπημένα μας Mosaic Stores είναι μονόδρομος για back to school, έξυπνο και οικονομικό. Τα βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Πολλές επιλογές, καλύτερες τιμές.

0: Three Doors Down, Here Without You, εδώ στο πρωινό Velvet και είτε μαζί, είτε με παρέα, είτε μόνοι σας, δεν χάνετε αυτό παιδιά το Σάββατο τώρα, έτσι 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος που μας φέρνει ιδέοι.
1: Ιδέοι, αγαπημένοι, ελεύθερη είσοδο στην παραλία, εννοείται είναι το όλο δικό μας ραντεβού και παρέα με το Energy Out Loud στο energyoutloud.gr. Θα μπείτε για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας αλλά και να διεκδικήσετε μοναδικά συγκλονιστικά δώρα.
0: Να, όχι να μπεις να δεις, να στείλεις μήνυμα στα παιδιά στον Ιορδάνη και στην Αθή, στα φιλαράκια σου, γιατί κάναν ρεκόρ τηλεθέασης.
1: Ναι, κάτι 32,8, κάτι 32.
0: 35 κάναν τα παιδιά το πρωί.
1: Πω.
0: 32 έκανα Βαγγελάτο στο μεσημέρι.
1: Μπράβο! Στα παιδιά. Μπράβο.
0: Εντάξει, έχουν σαρώσει. Οι υπόλοιποι λέει μονοψήφια. Ούτε καν διψήφια δεν πιάνουν.
1: Είναι άμα πετύχει τώρα και πετύχει στη συνταγή, πετύχει την παρέα.
0: Σωστό,
1: λένε
0: σωστό,
1: και ωραία
0: σωστό.
1: Πράγματα, σχολιάζουν σωστά, δεν ξεφεύγουν. Είναι πάνω πολλά άνθρωποι.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Δεν κάνουν ολογράμματα να περπατήσουν μέσα. Κύριε Βαγγελάτο.
0: Ναι,
1: δηλαδή τώρα και αυτό κάποια πράγματα.
0: Καλά. Θα έρθει και ο Λιάγκας όσο να ξέρεις.
1: Α, κάτι με το καλό να έρθει και αυτό στο σχολείο σου.

0: Δηλαδή, ο Έρος Αρμαζόλη τώρα εντάξει είναι καλλιτεχνάρη, φοβερό, αλλά έχει το βιογραφικό του να λέει: είχα και το έτο με την Τίνα Τάρνερ.
1: Δηλαδή, ήταν δώρο εξ ουρανού. Πραγματικά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέα στο πρωινό της Παρασκευής και ανανεώνουμε ραντεβού για το πρωινό της Δευτέρας εδώ, Βασιλής και Αναστασία.
1: Μέχρι τη Δευτέρα στις 7 σας παρακαλώ πάρα πολύ να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.

0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 5,82 και με Lidl Plus, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο, 4 λίτρα, 18,29 και με Lidl Plus, 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 4 λίτρα, 5,85 και με Lidl Plus, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
14: Πολύ καλημέρα σε όλους. Αυτό είναι το πρωινό της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου. Σήμερα πρώτη μέρα και για τα σχολεία. Πόσα παιδιά είδα στον δρόμο, δεν φαντάζεστε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, θα πούμε τα νέα μας. Θα δώσω όμως 12.30 και ένα διπλό εισιτήριο για θερινό συνέπανόραμα. Θα ξεκινήσουμε με τον υπέροχο Michael Jackson σήμερα. Είναι το Smooth Criminal.

Αυτό σίγουρα είναι ένα τραγούδι Παρασκευής, έτσι κάπως πιο ανεβαστικό και το θέλουμε κιόλας. Είναι η Ριάννα με το Only Girl εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Την καλημέρα μου σε όλους. Σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, υπάρχει μια αναστάτωση, μια κίνηση στους δρόμους, μιας και είναι η πρώτη μέρα των σχολείων. Και θέλω να μου πείτε στο Viber εσείς οι γονείς, τι πληροφορίες έχετε από τα παιδιά σας ή αν τα συνοδεύσατε εσείς στο σχολείο, πώς ήταν αυτή η εμπειρία. 6931-968-968. Ξεκινάμε αμέσως τώρα επικοινωνία. Περιμένω καλημέρες. Από σήμερα έχουμε και 24ωρη λειτουργία του μετρό λόγω του τελευταίου Σαββατοκύριακου της ΔΕΘ. Διάβασα επίσης ότι θα γίνει κανονικά η συναυλία του Αντώνη Ρέμου αύριο στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Απλώς θα είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Αυτή ήταν η πιο πρόσφατη ανακοίνωση. Ετοιμάζει τώρα η ομάδα του και κάποια βίντεο. Θα πει πάρα πολλά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ο Αντώνης Ρέμος. Θα πει και κάποια πράγματα για τη συνεργασία τους. Οπότε έτσι θα κινηθεί κάπως η συναυλία. Θα είναι τεράστια, θα έχει πάρα πολύ κόσμο γιατί θα είναι και δωρεάν. Cindy Lauper για τη συνέχεια. Time after time.

0: 95,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Και αυτό είναι ο Sting, Englishman in New York. Πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι για τη σημερινή μέρα, γιατί συμπληρώνεται και 25 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους. Εννοείται πως έγιναν πάρα πολλές εκδηλώσεις και συνεχίζουν να γίνονται σήμερα στη Νέα Υόρκη. Πραγματικά το πρωί, με το που άνοιξα το κινητό στα social media, αυτό το θέμα μου εμφανίστηκε πρώτο. Και είναι πολύ καλό αυτό, γιατί όσο και να μας στεναχωρεί, είναι καλό να μην ξεχνάμε γενικότερα και αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Τώρα, σήμερα έχω στην παρέα μου τη ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται δίπλα μας κάθε στιγμή μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για τη ΔΕΗ, λοιπόν, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε και στο day.gr. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με Foreigner, OMC και το ιταλικό τραγούδι της Eurovision.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
4: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Time out για θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
16: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
17: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
16: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
17: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
17: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
18: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ, με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
21: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.

0: OMD και είναι όλα γκέι, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Βλέπω τώρα ότι για το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ έχουμε και το 58ο ράλι της ΔΕΘ με 46 συμμετοχές και εννοείται αυξημένο ενδιαφέρον από τις γειτονικές μας χώρες. Θα γίνει λοιπόν σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική και όπως είπαν οι υπεύθυνοι, έχουμε τον μικρότερο 18 ετών ηλικία, ο μεγαλύτερος θα είναι 74. Πολύ ωραία εκδήλωση και όσους ενδιαφέρει να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτό. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία, λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει. Ουφ.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα. Το έχουμε.
2: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
10: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
9: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
10: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
9: Α, λόγω της έκθεσης,
10: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
11: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
2: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
12: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
12: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
12: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
12: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
2: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
12: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Πληροφορίες, Λέοντος Οφού 3.
12: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
18: Τσεκ.
17: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
18: Τσεκ.
17: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
18: Και αυτά τσεκ.
17: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
18: Τσεκ.
17: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
16: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
18: Σχολικά, τσεκ.
19: Σχολεία, Μουστάκας.
16: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
20: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
21: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
22: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8 Velvet.
1: Εδώ θα είμαστε παρέα για δεύτερο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ελπίζω να είστε καλά. Έχουμε πολύ ωραίο καιρό. Γενικά διάβασα ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι κάπως ζεστή θερμοκρασία. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχει λίγη δροσιά και νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Μας αρέσει αυτό. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τη δροσιά το βράδυ τη θέλουμε γιατί θα έρθω και με διαγωνισμό σε λίγο.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Αυτή είναι η Αναστέζια, Sick and Tired εδώ στον Velvet. Φανταστείτε τώρα να ακούμε όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες της Αναστέζια σε συμφωνική εκδοχή. Έχει βγάλει ένα ορχιστρικό άλμπουμ το οποίο λέγεται Symphonic Revolution και το προωθεί αυτή τη στιγμή η Αναστέζια. Θα κάνει περιοδία στην Ευρώπη σίγουρα από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω αν θα γίνει και στην Αμερική. Προφανώς εκεί θα καταλήξει. Τώρα, φανταστείτε να έχουμε και φέτος τη Zenith στη ΔΕΘ, όπου την έχουμε και όχι μόνο αυτό, αλλά δίνει την ενέργειά τη σε όλη την πόλη και θα βρίσκεται σε δύο περίπτερα, στο χώρο της ΔΕΘ αλλά και της πλατείας Αριστοτέλους. Μας περιμένει εννοείται με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρό τους την ανθρώπινη ενέργεια. Θα μάθουμε πάρα πολλά παρέα με τη Zenith, παίζοντας στο home run, ανακαλύπτοντας το ενεργειακό μας προφίλ στο Human Energy Apartments και δοκιμάζοντας τις γνώσεις μας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου είναι οι τελευταίες μέρες στη ΔΕΘ και εκεί θα βρούμε και τη Zenith.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: extra time and kiss. Αυτός είναι ο Prince εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα για τον διαγωνισμό. Ήρθε η ώρα για να δώσω ακόμα ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό συνεπανόραμα. Θέλω αμέσως τώρα στο Viber του Velvet τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 εδώ θα είμαστε. Θα σας απαντήσω. Στον νικητή στέλνω προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους και λέω ότι όσο μπορούμε να ευχαριστηθούμε ακόμα έτσι, τα ανοιχτά θέατρα, τα ανοιχτά σινεμά είναι πολύ καλή ευκαιρία. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet. Σε λίγο συνεχίζουμε με Τότο Κουτούνιο και Λιταλιάνο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό.
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Τάζοντα, γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
12: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Θέλεις οικονομία.
5: Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
16: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: πολύ αγαπημένος ο Brian Adams. Είναι το Heaven εδώ στον Velvet. Στις 6 Νοεμβρίου κυκλοφορεί και καινούριο άλμπουμ με τον τίτλο How's It Going. Αυτός είναι ο Brian Adams, ο οποίος τα απευθύνει έτσι ένα μουσικό γράμμα προς τον Καναδά. Έτσι το περιέγραψε το άλμπουμ του. Και θα έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Θα είναι 12 τραγούδια στο σύνολο. Περιμένουμε και αυτή την κυκλοφορία πριν λήξει και αυτός ο χρόνος, για να δούμε τι νέο μας επιφυλάσσει ο Brian Adams. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά της τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
11: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Εδώ θα είμαστε για ακόμα ένα 60 λεπτό παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, έτσι για να υποδεχτούμε και το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά. Όλα σας τα νέα τα περιμένω στο Viber του Velvet. Να μου πείτε πώς είστε σήμερα και πώς θα σας βρει και το Σαββατοκύριακο. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πάμε αμέσως τώρα για κάτι υπέροχο. Bill Medley, Jennifer Warnes, Time of My Life.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

την Ηλικιλή. I follow Rivers εδώ στον Velvet και στο μεσημέρι της Παρασκευής. Εμείς εδώ μεταξύ έχουμε τη μία εκδήλωση μετά την άλλη στη ΔΕΘ, γιατί βλέπω ότι τελειώνοντας τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε το Flea Market από 18 έως και 20 Σεπτεμβρίου, το οποίο συμπληρώνει και τα 10 του χρόνια, οπότε θα είναι μια επετειακή εκδήλωση, μια επετειακή ατμόσφαιρα. Ελεύθερη είσοδος φυσικά και μπορείτε να βρείτε τα πάντα από έργα τέχνης είδη σπιτιού, συλλεκτικά προϊόντα, κοσμήματα, ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Μία πολύ ωραία βόλτα και μας αρέσει να γίνονται πράγματα στην έκθεση. Η αλήθεια είναι ότι εγώ περιμένω και την ανάπλαση, να δω και τον καινούριο χώρο πώς θα διαμορφωθεί. The Class αμέσως τώρα. Should I stay or should I go?

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Sleeping Satellite από Tasmin Natcher, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, όσον αφορά τις πιο σημαντικές στιγμές, οι οποίες ξέρουμε ότι βρίσκονται στα πλάγια καθημερινά πράγματα και ξέρουμε ότι θέλουμε να τις έχουμε γιατί αυτές εκτιμούμε και θυμόμαστε περισσότερο. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις στιγμές θέλει να βρίσκεται και η ΔΕΗ και μάλιστα να τις αναδείξει με τους ανθρώπους, με τις ανάγκες τους, με πολύ ωραία έργα και πρωτοβουλίες όπου θα στηρίξουν και τα νοικοκυριά και τους αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τοπικές κοινωνίες, αλλά και το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Η ΔΕΗ λοιπόν θέλει να μας προσφέρει ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Μπορούμε να ανακαλύψουμε και αυτά που θέλει να κάνει, αλλά και πολύ σημαντικές ιστορίες προσωπικές στο day.gr. Έρχεται η Μαντόνα σε πάρα πολύ λίγο με το Λάις Λαμπονίτα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά, εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι.
3: Ρε είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Σ' άρεσε μωρό μου. Πες το στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
11: Το Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, ντοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Και κάπως έτσι δεν ξεχνιούνται οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιο Τσουρνάβας εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Mellow Velvet. Να περάσετε πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο. Εννοείται θα περιμένω να τα πούμε όλα αναλυτικά τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Τι κάνεις, μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
2: Ή όχι, καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
1: Εσύ, ειδική αγωγή?
2: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
1: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
2: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
1: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
2: Your University, your choice.

0: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μόλις βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολεία, Μουστάκας.
9: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
13: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
16: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Παρασκευή σήμερα και εδώ είμαστε για να προετοιμαστούμε όπως πρέπει για ένα σούπερ Σαββατοκύριακο. Είμαστε Στέργιος Τουρνάβας μέχρι και τις 5. Θα πάμε μαζί εδώ με αγαπημένους καλλιτέχνες. Έχω ετοιμάσει Phil Collins, Elton John, Dua Lipa, Cher. Θα ξεκινήσω με Stevie Wonder. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Summer Wine, ότι θέλουμε να διατηρήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την καλοκαιρινή μας διάθεση με αυτό το τραγούδι που πρωτοερμήνευσε πρώτα ο Frank Sinatra με την κόρη του την Nancy. Εδώ το ακούσαμε από τον Ville Valle, ως τώρα 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη που ετοιμάζεται για ένα πολύ δυναμικό Σαββατοκύριακο με τη Διεθνή Έκθεση σε εξέλιξη και πάρα πολύ κόσμο να την επισκέπτεται όλες αυτές τις μέρες. Με τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμο αύριο αναμένεται πάνω από 100.000 άνθρωποι να την παρακολουθήσουν, όπως λένε οι υπολογισμοί. Έχει και η Μισκούμπρια σήμερα sold out συναυλία στο λιμάνι. Γενικώς ένας χαμούλης στην πόλη, έτσι, με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Λόρα Μπράνιγκαν, Self Control, σε λίγο Σερ, Έλτον Τζον και Ντουα Λίπα στον Velvet.

0: Delirium Silence, και επειδή σίγουρα θα τις κάνετε τις βόλτες σας αυτές τις μέρες στην πόλη, είτε στη Διεθνή Έκθεση, είτε για να δείτε κάποιο event, είτε για να διασκεδάσετε, να σας πω, να υπενθυμίσουμε ότι το μετρό λειτουργεί σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο σε 24ωρη βάση για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, όπως ακριβώς δηλαδή είχε γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, φέτος, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και της πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Zenith στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφω με πολλή μουσική στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
2: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
4: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας προϊόντα. Βασίλισσα Σόλγας 259 2310 411 577 Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Η ώρα είναι 2:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Από το Chicago, η Styx με ένα τραγούδι που γνώρισε επιτυχία εκεί στα τέλη των 70s, αρχές 80s όταν κυκλοφόρησε, το απολαύσαμε στο 96,8 Velvet και τι θα λέγατε, να απολαμβάνατε και μια καλή ταινία στο Σινέ Πανόραμα. Καταπληκτικός θερινός κινηματογράφος σε έναν πανέμορφο χώρο λοιπόν στο Σινέ Πανόραμα και έχω μια διπλή πρόσκληση να σας δώσω. Θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viber του Velvet. Γράφετε σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 6931 968 968 και επιστρέφω με πολλή μουσική.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
4: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
3: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
4: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
3: Α, λόγω της έκθεσης,
4: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
5: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
7: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Παρασκευή και εδώ είμαστε για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Με το μυαλό βεβαίως το Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Στάρκης του Νάβας. Μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε παρέα και σήμερα. Οι Oasis αποκάλυψαν με ένα εκπληκτικό show από drones ότι θα ξεκινήσουν καινούργια περιοδία σε πάρα πολλές πόλεις και έγινε ένας χαμούλης. Θα τους ακούσουμε σε λίγο στο Wonderwall. Πρώτα είναι η Άριν Κάρα και το Fame στον Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Rag & Bone Man με τη μεγάλη επιτυχία του Human Stone 96,8 Velvet στις 4 και σήμερα θα ανοίξει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση για εσάς που θα θελήσετε να την επισκεφτείτε. Σαββατοκύριακο το ωράριο είναι από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σε ό,τι αφορά στις συναυλίες της ΔΕΘ, σήμερα στη σκηνή θα είναι ο Ακύλας και την Κυριακή η Ρία Ελληνίδου και βέβαια όπως είπαμε Παρασκευή και Σάββατο, σήμερα και αύριο, το μετρό σε 24ωρη λειτουργία. Little Lies ακούμε τώρα από τους Fleetwood Mac, σε λίγο η Ροξέτη σε κάτι πολύ αγαπημένο.

0: αυτό Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μέρι-μέρι, praise you, με τη θερμοκρασία γύρω στους 32 αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, υπάρχει κινησούλα στο ύψος της Τριανδρίας για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά στον περιφερειακό. Παπαγεωργίου για εσάς που κατευθύνεστε προς ανατολικά και λίγο στο ύψος των Μετεώρων. Στο κέντρο της πόλης, λίγη παραπάνω κίνηση στην Τζιμισκή και στη Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή. Επιτέλους έφτασε ο καιρός που μετράμε τις μέρες αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία από τη ΔΕΗ. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο στις 9 η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Να είστε όλοι εκεί για ξέχαστες στιγμές και που θα μας χαρίσει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Μην το χάσετε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πας. Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάζ για την ομαδάρα να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Ένα τραγούδι που για δύο μήνες ήταν στην κορυφή του Billboard όταν είχε κυκλοφορήσει. Διότι εδώ παίζουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και αυτή είναι η Kim Kantz, Betty Davis Eyes, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Περισσότερα θα μάθετε στο ΔΕΗ.gr και επιστρέφω με Michael Jackson, Celine Dion, Fanny and Cannibals και πολλούς ακόμη στον Velvet.
1: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόκια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
2: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
15: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
16: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Ελπίζω η εβδομάδα να κύλησε με πολύ όμορφο τρόπο για όλους ως τώρα. Ακόμα όμως και αν είχε λίγο τρέξιμο, είμαστε πλέον στο καλύτερο σημείο. Είναι μπροστά μας το Σαββατοκύριακο και εύχομαι να είναι καταπληκτικό για όλους. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, άλλη μια ώρα εδώ με αγαπημένα τραγούδια από Λιούις Καπάλντι, Μάικλ Τζάκσον, Σελίν Διόν και Fine Young Cannibals. Τώρα ακούμε She Drives Me Crazy.

Nickelback, How You Remind Me, σε ένα από τα πιο δυνατά Παρασκευοσαββατοκύριακα της χρονιάς, ό,τι αφορά στη Θεσσαλονίκη, με τη Διεθνή Έκθεση σε Εξέλιξη, με συναυλία Μισκουμπρίων σήμερα στο λιμάνι και αύριο βέβαια η μεγάλη συναυλία για τον Αντώνη Ρέμο, εκεί που θα εμφανιστούν και καλλιτέχνες από το ξένο ρεπερτόριο, όπως οι Gypsy Kings, οι οποίοι έχουν ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη και ήταν εκπληκτικοί, αλλά και ο Hadaway, η Snap, ο Mr. President, θα έχει πολλές εκπλήξεις αύριο στη συναυλία. Twisted My Sobriety, πολύ αγαπημένο, το ακούμε τώρα στον Velvet. Σε λίγο θα ρίξουμε και μια ματιά στις νέες ταινίες που είναι και αρκετές, που έχουν βγει από χτες ήδη στις αίθουσες της πόλης.

0: 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Τώρα, αν θελήσετε να πάτε κινηματογράφο το Σαββατοκύριακο, παίζουν αρκετές νέες ταινίες. Το Με Κάθε Κόστος, αστυνομική ταινία συγκεκριμένη με τον Mark Wahlberg. Ελληνική κωμωδία με τον τίτλο Κόκορας. Για τους φαν του νοτιοκορεάτικου σινεμά, η ταινία Hope είναι ταινία δράσης και τρόμου συγκεκριμένη. Τρεις ώρες διορία κωμική περιπέτεια με τον Owen Wilson και τα μαγικά φίλτρα νούμερο 2 με Nicole Kidman και Sandra Bullock. Συντομότατο το διάλειμμα αμέσως μετά εδώ για Τίνα Τάρνερ, Ροξέτ και Evanescence.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
4: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
4: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
4: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
4: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
4: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
4: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Girl, έχεις ουφ.
4: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Η ώρα είναι 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
5: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
4: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Με πολύ συνέστημα και τους Ροξέτ φτάσαμε λίγο πριν από τις 5. Listen to your heart. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη και που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και το πολιτισμό. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Είμαι ο Στρέκας Τσουρνάβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Τα λέμε Σάββατο βράδυ, Saturday Night Fever, 10 με 12, σε ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι. Σε λίγο Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8, 8 με 11 ο Μάσιμο. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ για πολλή μουσική. Για χαρά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
3: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
2: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
3: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
4: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
21: Να είμαστε σήμερα στο απόγευμα Παρασκευής. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά. Ζεστούλα συνεχίζει καλά να κρατήσει την πόλη, αλλά από Κυριακή θα πέσει η θερμοκρασία, να ξέρετε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τη Μαντόνα και το Like a Prayer. Σε λίγο Everything But the Girl, αμέσως και μετά Samantha Fox και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Love στο 96,8 Velvet στα 18 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Πάντα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Εγώ είμαι η Πινελόπη. Ελπίζω σήμερα να είστε πάρα πολύ καλά, να έχει πάει καλά η δουλειά. Αν είστε ακόμη εκεί, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε, σε ό,τι υποχρέωση και αν έχετε, ή καλή βόλτα αν πηγαίνετε για κανένα καφεδάκι. Εγώ σας περιμένω όπως πάντα στο Viber. Σημειώστε λίγο αριθμό 6931-968-968. Είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες ωρίτσες και κάτι μέχρι και τις 8 και φύγαμε για Diana Ross. Upside Down, αμέσως τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μαρία Μαγδαλένα και, και Σάντρα στον 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 και καλωσορίζουμε το φετινό φθινόπωρο και επιλέγουμε ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Μπορείτε λοιπόν να επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Grecostrom ή το grecostrom.gr και να αποκτήσετε την ποιότητα που σας αξίζει στον ύπνο σε προσιτές τιμές. Και να ξέρετε ότι υπάρχει και το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, με το οποίο κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και οπότε βρίσκεται την Grecostrom στην περιοχή Παπάφη ή στον Εύωσμο ή στην Καλαμαριά. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε και μια δωρεπιταγή 500 ευρώ, συντονίζεστε στο πρωινό Velvet για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν να καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεάει συχτήρι. Βρεάει συχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιο δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
8: Έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το.
8: Δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι εσείς περιμένατε.
4: Να, δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
11: Τρε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον αιώνα.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
20: Τσεκ.
19: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
20: Τσεκ.
19: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
20: Και αυτά τσεκ.
19: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
20: Τσεκ.
19: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
17: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
20: Σχολικά, τσεκ.
21: Σχολείο Μουστάκας.
17: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.

0: Human League, Don't You Want Me Baby, στο 96,8 Velvet, στα 55 λεπτά μετά από τις 5. Διαβάζω εδώ, λέει, για μια 23χρονη κοπέλα, η οποία έγινε εκατομμυριούχος και αποκαλύπτει ποια αλλαγή έκανε στη σκέψη της για να προσελκύσει όλα αυτά τα χρήματα. Και λέει ότι γενικότερα υπάρχει αυτή η αντίληψη της έλλειψης γύρω από τα χρήματα, αλλά από τη στιγμή που αλλάζουμε νοοτροπία από το τα χρήματα σπανίζουν στο τα χρήματα υπάρχουν σε αυθονία, τότε λέει το σύμπαν κυριολεκτικά θα ευθυγραμμιστεί ώστε να ελκύουμε τα λεφτά. Όσο περίεργο λέει και αν ακούγεται αυτό, είναι τόσο αληθινό. Τα χρήματα είναι ενέργεια. Και διαβάζοντας εγώ ότι τα χρήματα είναι ενέργεια, θυμάμαι ότι έχω στο σπίτι έναν απλήρωτο λογαριασμό του ρεύματος και πρέπει να τον πληρώσω. Και αυτή τη στιγμή εμένα μόνο μου φεύγουν τα λεφτά. Δεν ξέρω γιατί δεν τα ελκύω. Οπότε μάλλον είναι καλό σύστημα. Να ξέρετε, πρέπει κάπως να το εφαρμόσουμε κι εμείς. Δεν σαζόμαστε αλλιώς.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, ακόμη, το έχουμε. Δεν το έχουμε.
3: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
8: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
7: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
8: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
7: Α, λόγω της έκθεσης,
8: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
9: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
11: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
2: Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
17: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
18: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
19: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Παρασκευής 11 του Σεπτεμβρίου. Καλή σχολική χρονιά και όλες να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά και τους γονείς και τους καθηγητές και τους δασκάλους επίσης. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Where did I go wrong και το ξεκίνημά μας σε λίγο R.E.M. Αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με Elton John και Blue. Μείνετε εδώ.

Μιλάμε για κομματάρα. Elton John και Blue στο 96,8 Velvet στα 19 λεπτά μετά από τις 6. Πάω λίγο στο Viber να χαιρετήσω την Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα. Χαιρετώ επίσης και την Νατάσα που λέει: εγώ λέει, άρχισα να λέω από μέσα μου ότι το χρήμα ρέει, αλλά δεν βλέπω να γίνομαι εκατομμυριούχος. Λοιπόν, Νατάσα, άκου τι κατάλαβα από την κοπέλα πριν που έλεγε ότι έβγαλε εκατομμύρια. Πρέπει να το κάνεις νοοτροπία. Δηλαδή, πρέπει να είναι, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, να ξυπνάς και να το πιστεύεις βαθιά μέσα σε αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν είναι να το πεις μια φορά και άιντε, θα έρθουν τα λεφτά και θα σε περικυκλώσουν. Αλλά είναι να είχαμε να λέγαμε όλα αυτά, έτσι. Προφανώς τώρα δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Bee Gees, Stayin' Alive αμέσως τώρα στον Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Αυτό πάντα μπαίνει στο τέρμα. Πάντα όμως. 96,8 Velvet My Sharon. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Θα σας πω μάλλον 7 πράγματα που πρέπει να. Που μπορούν μάλλον να κάνουν οι γονείς για να προσαρμοστούν πιο εύκολα τα παιδιά στο σχολείο, μιας που σήμερα ήταν ο αγιασμός και η πρώτη μέρα. Ξεκινήστε, λέει, ξανά σταδιακά το πρόγραμμα ύπνου. Πολύ σημαντικό και εγώ νομίζω. Κρατήστε το κλίμα στο σπίτι ήρεμο και θετικό. Κάντε το σχολείο έναν πιο οικείο χώρο. Αφήστε, λέει, χώρο για συζήτηση και κουβέντα με τα παιδιά. Μιλήστε για τη φιλία και τη συνεργασία. Δημιουργήστε μια σταθερή καθημερινότητα και δώστε χρόνο και επιβράβευση στην προσπάθεια. Okay, λοιπόν, καλά να τα λέμε βέβαια, αλλά στην πράξη είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά γενικότερα όλα θα πάνε τέλεια. Σε λίγο ερχόμαστε με Celine Dion, πάντα σαν Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από.
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου, δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη,
3: μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθεί αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέλκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπεση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Έτοιμος για το σχολείο.
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public. Θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
13: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
15: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name στο 96,8. Velvet Bad Name έχουν επίσης και 5 λέει αθώες στροφές που μας κλέβουν όμως τον ύπνο χωρίς να το καταλάβουμε. Οπότε θα τους βγάλουμε το όνομα τώρα. Η πρώτη λέει είναι η σοκολάτα, πάρα πολύ γνωστό αυτό. Επίσης τα κίτρινα και παλαιωμένα τυριά, γιατί αν δεν φας ένα παλαιωμένο τυρί πριν από τον ύπνο, δεν είσαι τώρα άνθρωπος. Επίσης τα εσπεριδοειδή. Καλύτερα λέει το βράδυ γενικότερα να φας μία μπανάνα ή ένα μάγκο, αν θέλεις, από φρούτο. Επίσης τα καυτερά και πικάντικα πιάτα. Okay, και αυτό γνωστό. Και τέλος το παγωτό. Άσχετο. Δεν το περίμενα καθόλου το παγωτάκι. Για ποιο λόγο? Εκτός και αν έχει πάρα πολλές σοκολάτες, φαντάζομαι, μέσα και ζάχαρης. Τι να πω τώρα. Αν είναι ένα σορμπέ, μπορεί και να μην φέρνει αϋπνία. Δεν ξέρω. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Μείνετε εδώ, είμαστε παρέα μέχρι και τις 8.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
4: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος, στο 96,8. Velvet, Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Φύγαμε για Blondie, One Way or Another. Σε λίγο ερχόμαστε με Savage Garden. Αμέσως πιο μετά με George Michael. Μείνετε εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

My Kind of Love στο 96,8 Velvet, λοιπόν, στα 20 λεπτά μετά από τις 7. Σήμερα είναι Παρασκευή, αύριο είναι Σάββατο και μην ξεχάσετε, στις 9 το βράδυ η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μία μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, με είσοδο ελεύθερη. Οπότε να είστε όλοι εκεί, να πάρετε παρέα, να τραγουδήσουμε, να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που θα μας χαρίσει για άλλη μία φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μίας που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε και στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Καλή επιτυχία από εμένα και αύριο θα είναι φανταστικά. Φύγαμε για τις Queen, I Want to Break Free, αμέσως τώρα στον Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Περντώνω στον 96,8 Velvet, 37 λεπτά μετά από τις 7. Διαβάζω εδώ για το εντυπωσιακά, λέει, απλό χτένισμα της Ειρίνα Σάικ που έκανε στο Φεστιβάλ Βενετίας και αξίζει, λέει, να το δοκιμάσεις. Και βλέπω το χτένισμα, είναι πραγματικά έτσι ένα κοτσάκι χαμηλό, πάρα πολύ ωραίο, της πάει πάρα πολύ, αλλά λέει τώρα αξίζει να το δοκιμάσεις και υπονοεί ότι είναι εύκολο να το φτιάξεις σπίτι μόνη σου. Και λέω, πώς είναι δυνατόν εγώ να έχω δύο αριστερά χέρια όταν πρόκειται να φτιάξω τα μαλλιά μου? Δηλαδή είναι απίστευτο το πόσο ταλέντο δεν έχω σε αυτό. Τώρα θα μου πεις, Πινελόπη, γι' αυτό υπάρχουν οι επαγγελματίες. Στα κομμωτήρια μπορείς να πας να τα φτιάξουν τέλεια. Αλλά οκ, okay, ρε παιδί μου, λέω, μια πλεξούδα, κάτι τόσα χρόνια, τίποτα. Τι να πω. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ εσάς, κορίτσια, που έχετε αυτό το ταλέντο, πραγματικά. Σε λίγο ερχόμαστε με Σαντάνα και Μαρκ Ρόνσον, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε εδώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει, στη μύτη, που είναι η επανομή. Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
10: Το Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σειρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
15: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

Ωραία, τα είπαμε και σήμερα. I can get no satisfaction πραγματικά από τη σημερινή την εκπομπή. Rolling Stone στο 96,8 Velvet. Κάπου εδώ όμως δυστυχώς θα πρέπει να αποχωρήσω, γιατί ο Μάσιμο είναι πανέτοιμος να σας υποδεχτεί. Μέχρι και τις 11 θα είναι στην παρέα σας. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδη. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Παρασκευής και άλλη μια εβδομαδούλα. Τα ξαναλέμε από Δευτέρα στις 5 ακριβώς. Καλό μας Σαββατοκύριακο, να περάσετε μοναδικά ό,τι και να κάνετε και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας και χαρά σας.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
14: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
17: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. όπως επίσης και το Day Energy Out Loud που παρουσιάζει στην παραλία της πόλης αυτό το Σάββατο στις 9 μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα event αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Whenever, wherever, Shakira είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει κάτω από τις 25 μετά τις 10 το βράδυ από ό,τι βλέπω, ενώ το Σαββατοκύριακο τα πράγματα είναι μισά-μισά. Το Σάββατο είναι συννεφιασμένο μεν με μικρή πιθανότητα βροχής, ενώ η Κυριακή είναι λιακαδάτη, αλλά η θερμοκρασία πέφτει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στον Γρηγόρη που μόλις πήρε το καινούργιο το αυτοκίνητο και το εγκαινιάζει με βόλτα στην πόλη και 96,8 Velvet. Καλό τάξη το Γρηγόρη και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: I Can't Stop Deja Vu στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και άμα είστε φαν των Oasis τώρα και δεν προλάβατε να τους δείτε στο Live 25 Reunion Tour την περσινή χρονιά, κανονίστε τις αδειές σας από εδώ και πέρα, γιατί στις 14 Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται καινούργιες συναυλίες σε Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία και πόλεις όπως η Γλασκόβη, το Μάντσεστερ και η Βοστόνη. Τη χρονιά μας πέρασε, οι Oasis ταξίδεψαν από το Κάρντιφ της Ουαλίας μέχρι το Σάο Πάολο σε μία από τις δημοφιλέστερες περιοδίες του 2025. Που από ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειώσει ακόμα και σίγουρα νομίζω πως άμα κανονίσετε σωστά ημερομηνίες και ταξίδια, όλο και κάπου θα μπορέσετε να τους πετύχετε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουνε.
4: Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές. Πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά.
3: Ναι.
2: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Τώρα έχεις 100.

0: Μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
3: Η ώρα είναι 8.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα
1: ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, Viva La Vida, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών παίζουν εδώ στο 96,8 Velvet, παρέα με, με το The Energy Out Loud, που παρουσιάζει στην παραλία της πόλης αυτό το Σάββατο στις 9, μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα event, αλλά για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet, παρέα με το The Energy Out Loud, που παρουσιάζει στην παραλία της πόλης αυτό το Σάββατο στις 9, μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα event, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Digging the Deep Adele στον 96,8 Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και πάμε τώρα στο Los Angeles με τον Snoop Dogg να μοιράζεται με τους φαν του στα social πως αυτός θα είναι τελικά ο main host των φετινών MTV VMA Awards. Η βραδιά της απονομής έχει προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου και από ό,τι φαίνεται θα είναι γυναικεία υπόθεση, με την Madonna και την Taylor Swift να διεκδικούν το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς και τους Nirvana να βραβεύονται τιμητικά με το Video Vanguard Award για την συνολική τους προσφορά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Escucha el ritmo.

0: Rhythm Divine, Enrique Iglesias είναι αγαπημένο και το άκουσες στο 96,8 Velvet. Και άμα τώρα είσαι κοινωνικός από τη φύση σου και δεν μπορείς στις μονοκατοικίες γιατί νιώθεις μοναξιά, μάλλον θα πρέπει να μετακομίσεις στην Κίνα και πιο συγκεκριμένα στη μεγαλύτερη πολυκατοικία του κόσμου. Έχει 5.000 διαμερίσματα διαφορετικής πολυτέλειας για να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις. Διαθέτει πάρκα, σχολεία, ιατρία, σούπερ μάρκετ και καταστήματα, ενώ συνολικά στεγάζονται περίπου 20.000 άνθρωποι. Και εγώ πραγματικά στεναχωριέμαι και αναρωτιέμαι πόσο συγκεκριμένος διαχειριστής μπορεί κάθε μήνα να μαζεύει όλα τα κοινόχρηστα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Τάσος, γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin, ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα.
11: Hands everybody, if you got what it takes.
1: Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

Charlene, Take My Breath Away, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet, παρέα με το ΔΕΗ Energy Out Loud, που παρουσιάζει στην παραλία της πόλης αυτό το Σάββατο στις 9, μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα event, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Σύντομο break αμέσως μετά, γιατί θα ακούσουμε και Cardigans Loveful, έτσι για να μας φτιάξει το weekend, και αμέσως μετά επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
4: Παρασκευή σήμερα στον 96,8 Velvet και εμείς βρισκόμαστε εδώ παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 10 με 11 παίζουν non-stop για να σας φτιάξουν το weekend.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια και σήμερα στο 96,8 Velvet που παίζει non-stop από τις 10 μέχρι τις 11 τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
2: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
7: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 96,8 Velvet. Hit the beat and take it to the first now. Yeah.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ένα weekend ξεκινάει. Ελπίζω να το περάσετε τέλεια. Και εμείς πλέον ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8, στο 96,8 Velvet. Παρέα φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά. Εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι γιντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε. Και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος. Συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου. Γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μία premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
5: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: πρόβλημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, δώσω μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
6: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις
2: ουφ. Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις